Γαραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσιγακβούλου, Ζιάφα Καμιέν, Ανζό, Ρεσεντρίσα Καντίν, Τίν και Μανταφτό Ανζό. Μπα, τσι άνα τραφά, του ρουεύτε, αβενιάτσι. Ζάζο, Φουκασγιάρ, τελού. Φουκασγιάρ, αμπέλη, κοϊμπάνι, αμέφαν, Φιντελ Κάστρο, τσιβδίκου ρέμφα, μην φούτσιν. Τελειπωκή Ισαμβούλα. Να τζάνω του ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι του κτέρω, τσι είναι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι διατζάνε του. Μουτσες γράσιας, κομπονιέρος, φιδέλ. Ισόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ. Μουσούρ τόκο μουτσι διατό πρόσβε, μουσούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, si vous n'avez pas de suivre. Et on dit ma poule, courage. Ceci, ça, joueur, pas nos bols, numéro 9.

0: πας, τον κουβάβι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, φυτεντάν, την μυαλά. Τα τανάναν, ζω, ζω, ζω, ζω, ζω, μα είναι φεό, φοβε. Σα ζητήραν, σουν κουι, ζυμνάς, μεν, ανδραζόλε, να με σάικουν, ή ζύγω. Ας άει, δεν πέτσαν, ούλα, μσόρο, ούτα, κασέν, τα μια καταβίτα, ράν. Λοιπόν, τα λούλε, ούλα, τι, δάνε, ρανταν, μαέρα, κουρντάν, καζμάγα, μούτα, ο, ζυμνάζο. Λοιπόν, ζάν, φοβε, είναι φεό, φοβε, τι, τον τανάνο, ε, σα ζητήραν, σουν, την μισό, ε, τα μνε, πέσαν, ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεβίραν, δάιδαρ μου λένε ούλου. Το μπουρντάλα νέγκλα, τη φαπίνα φαπτάδεν. Να ουίμ τα τσάνγου, δε μαλάλα δάλα κιάν. Λάλα νιούζο να τέναει τα μη βολόνιν τζίνια, άναμ σαν ισέραν, νε φαν, βουτούτσα νε καράν, να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάνι πλέταν η φουκτάν, φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέφα μη σκαναλιάνο φακέλ, δε στάφα βουκάν λεράν.
2: Το ψανέζαν μπανανούτσα, έλενε βαλέ, του φανέ τούτσα, μια κατσαλιά λεράν, φασαρότε να μαναμπότσα λελάλα. Την είπαν εφουάφ, νίγορα τη τούτσελ, σα βατσάνα τον σάριο. Είπαν εις είπαν μαντάν φουλάν, πάνα μπαγάνα νίλαλα να κέλιο. Την έλπα μια κατσαπίστη, ατσα τι αμπαλάν, θα σε φου κέλ μου να τη έτω, να μην τσελεπα τένα ράμφε. Τη μου κούλα κανέ τη εμνέα να κρέτει, εφάν την πιάσα να πει. Μην τσελεπα λεούλα, μα καπιάρα τσα τη μίτσι, ένα τη μιάς. Σαν φιφουάλα μου, την έβα πούτ και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέ ρε λάψα πέρι. Δεν έπανε να βαλά μια ραπίμπολα λάψα, να έτω μόνο βαφισέ ρουντζά. Ναι, τα είδα ξόζα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν παντά να σε φούσαν σαν, ναι, τα είδα.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάφ.

Ιαραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσιρακβούλου, Ζιάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Ρεφά, Τουρουέβτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιά, Ταλού. Φουκασγιά Ραμπιέλη, Κοϊμπάνια, Βέφαν Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου Ρέφα Μιν Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου. Τσι του χτέρω, τσι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου, τι διατζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπονιέρος, φιδέλ, ενσόρακος. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, μισούρ τόκα μουτσι διατόπλαρβε, μισούρ δβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à Syrie. Je suis venu à Syrie. Numéro 9.

0: κουλάστομ κουβάβι.
1: Δεν ήταν να τούγκαν τένε μπρέν ρέκια ψηφουλουρίνι, να τούγκαν να πιάντσουν πάνω καζίκι. Αβίρκιν τσαβάταν την ίγκυτα μπζάι. Ένα ρίο πάνω πολιτική αρέσουν εν ρεκταρίο, βαρύφα τσιάντα ένα ρίο ραϊσνέν ενάι. Ζέι τη βίτρα. Την βουρτά του είσαι. Δεν άρα καλά ζέιν. Οτι ουέ, ζάν την τάμπτα ρίο, τσον βοκόν ρίο να τσμαγεί τα βαβούλα. Ζέ τσαβάτρε, ντουάντζο τη βίτρα λύση. Φα, ντίνα ίζιν και τη ζωή. Μα τούγκι ζέι τον φουλαντά. Σαν την ενρήνη, ζαν ο νησεν τούπνα δέκτα τον άταν φουλάλντα, αμα μνίστ, δι την αν λάζα βε, φαίλιζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλαπαν ρήνανα, σίζαν ράι νου άμπι, νου ανίερι, μπα τσίζα λίν φωκό μαλακάς, θα τι την ανασκόν σαν μίτσι, νου φαβόκα τσιά τον αρέο τα καλνάινα. Ζαν την να τόκο, τσέσα βατέ, άμσοφ τον ζωβιν πολλα μισή την ερά. Κα ήν, ήλιο έντρα να φύντα τσιμ το βζού, τσιάφα καμίτσι, ανήρν νη στην φουλαλντά. Τσιάφα καμίτσι, ανήρν λεμπένι, σεκρετήρα παντζακάνα, νη σαντάρμυρι. Δρουά δεν είναι σαν είναι, λατζακιανόφα, μπουλαμίσφιζαν σαν φανατζάνα, δρουά δεν είναι σαν. Μπουλαμίσφιζαν είναι το μτσίχι.

0: Ναι.
1: Prodigy Record.
2: Τι θα την αγκέπουν ακούν και έτσι και αν και ο παπάρων του είναι και σαλά.
3: Συλίγα ρογωγό τε βέτε να τσίζει. Τε να φακπούγω να σαν τε ούτε να μαντάλω τα όλων τσαλεράω τε βακουράζει λάβα. Σάζα μια ποντόνο
2: φούτσα. Φμάρνα σε φάμε. Φμάρνα σε φαγιουκούμε απέναν το φάλι. Ελάζα είναι τούμκαν λάμπλη. Σαν τσανίζει τα λάιμπλη. Σε σκόζει τα λάζα σε. Τι σαν είτε πόεσαι.
3: Στέρβο τη φοπόεσαι σαν
2: σαν. Και έλα λάφτα πήκουν και ουρμάντο με την κουλά.
3: Τσον κόσκο λάρα κοκό. Τσμέντσιμ σύντα λέτσαν σάβωνα. Σαν σύρ.
4: Καρακούρμα.
5: Καρακούρμα.
4: Είναι μαρατάντηγε σαν.
5: Ήρα λίλα τσούμπι.